Oliver, μίσον τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπόραβον, Μπριάρα Τιο Δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάουα, χαρτομ, χοντακέφα χασίδε επιμήνου.

Oliver, μπήσω τα μία χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνο μπορώ από. Μπριαρά τιο δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλικρινάμα. Χάρτουμ, πάντα και υποχωσίδε επιμείνει.

0: Oliver.
1: Μίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορώ από. Μπριαράτιο δελάν. Καλέκες πας, σπίγω χαλέκρινάμα. Χαρτομ, πάντα και υποχωσίδε επιμείνω.